0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Πετάμε στον αέρα. Ραδιοφωνή 93,7.

Σαββατοκύριακο στο Ράδιο Πρωινή. Ράδιο Πρωινή 93,7. Ασταμάτητη μουσική.

Το Σαββατοκύριακο. Πετάμε στον αέρα. Ραδιο πρωί 93,7.

0: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
1: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο. Διάφορα ροφήματα. Φυσικούς χυμούς. Πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
4: Εγώ το φρόντισα.
3: Τι έκανες δηλαδή?
4: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
3: Ακούγεται καλό.
4: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
3: Παθητικό κτίριο, ε.
4: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
3: Αναλαμβάνουμε επίσης
4: έκδοση αδειών, μελέτες,
3: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
4: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
3: έκδοση πιστοποιητικών.
4: Partners ESCO.
3: Δακλή 24, Καβάλα.
4: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.

0: μέλλον κάθε επιχείρησης είναι ψηφιακό και είναι εδώ. manbiz.gr. Δώστε στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να τη γνωρίσουν όλοι μέσα από μια άρτια, σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρικές ιστοσελίδες, e-shops, digital marketing. Με πλήρη υποστήριξη και σωστή διαχείριση από ένα δυνατό team συνεργατών. manbiz.gr. Το μέλλον της επιχείρησής σας είναι εδώ και είναι ψηφιακό.
1: Ένα κιλό παράδοση, 2 κιλά γεύση και μπόλικο μεράκι. Αυτή είναι η συνταγή μας. Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις. Με αγάπη και αφοσίωση χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά για να σας προσφέρουμε γλυκές απολαύσεις που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και πάντα με ποιότητα, γιατί είναι η δική μας παράδοση. Βρείτε τη γεύση της απόλαυσης κάθε στιγμή της ημέρας στα Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Στην Καβάλα, σε 2 γλυκά σημεία. Με τιμές προσφοράς στις τούρτες γενεθλίων, Ερυθρού Σταυρού και Σπετσών στον Άγιο Νικόλαο και στη Χρυσούπολη. Παραγγελίες και στην ιστοσελίδα της Volt ή του eFood.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέι, Διπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: 45 χρόνια τα δουλεύω τα υλικά της Ιζωμάτ. Φουλ αξιοπιστία, φουλ ποιότητα. Για την τελευταία 20ετία, για εξωτερική θερμομόνωση δουλεύω μόνο τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Στα σύν των συστημάτων Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ είναι η μεγάλη αντοχή στο χρόνο, η πλούσια επιλογή τελικών υφών και αποχρώσεων στον τελικό σοβά και τα 10 χρόνια εγγύησης. Επιπλέον η εταιρεία έκανε ειδική εκπαίδευση σε όλο το συνεργείο μου για τη σωστή και γρήγορη τοποθέτηση των συστημάτων, ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει. Οπότε εγώ, ως πιστοποιημένο συνεργείο, προτείνω στους ιδιοκτήτες μόνο Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ και ξέρω πως όλα θα πάνε τέλεια. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Η ώρα στο ραδιο πρωινή

Το Σαββατοκύριακο. Πετάμε στον αέρα. Ραδιοφωνή 93,7.

0: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
1: Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματός σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνική. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
2: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης.
3: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
4: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
5: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
4: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
6: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511-102-852 και 6971-644-260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698-556-6204.
7: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυγδαλαιώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-516585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
8: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
2: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
8: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζατζίδης. Και έχει Καζατζίδης Α και ΣΥΑ ΩΕ. Μισός αιώνας εμπειρίας. Θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζατζίδης Α και ΣΥΑ ΩΕ. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-244019. Καζατζίδης Α και ΣΥΑ ΩΕ. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
3: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 8.30. Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
10: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
3: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
10: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
3: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές τσιμεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
10: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
3: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με του Ήτονγκ γυψοσανίδες.
10: Εμπόριο Μαμαλούκας.
3: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
10: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
3: Καβάλα, προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510-2424-84.
11: Μαμαλούκας. Τώρα υπό νέα διεύθυνση.

0: Φέτος η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina. Εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
1: Πάλι ψήνεσαι στον ήλιο.
2: Ψήνομαι, αλλά για τέντα Αφή Παπαντονίου.
1: Καλά κάνεις, γιατί χωρίς τέντα ψηθήκαμε.
2: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Με στυλ και ποιότητα για προστασία 100% από τις κλιματικές συνθήκες.
3: Τέντες, κασετίνες, τεντοπέργολες, βιοκλιματικές πέργολες, ζελατίνες, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί σόμφι.
2: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Για σένα που δεν θέλεις ένα μπαλκόνι εκτεθειμένο στον ήλιο ή τη βροχή. Για σένα που θέλεις ένα ασφαλές στέγαστρο για το όχημά σου. Και για σένα που θέλεις αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο στις περσίδες σου.
3: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Χρυσοστόμου Σμύρνης 24, Ραψάνη. Και στο afipavlapapandoniou.gr. Τηλέφωνο 2510-250-565.
4: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
4: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
4: Βουδουλάκη.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
4: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
4: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί. Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επίγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
6: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
7: Αν σου έλειψε το καλό φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ήρθε η στιγμή. Στο Σαρί, στη Νέα Ηρακλίτσα. Φρέσκο ψάρι, με ζεδάκια στη μέση και φυσικά κρασί ή ουζάκι. Στο Σαρί, για στιγμές που μένουν. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ.
8: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς τη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και Σία Ωμικρον Ε, 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 2592-062-472.
11: Σκλαρίς. Και ημέρα ξεκινά νόστιμα.
13: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
14: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
15: Η ώρα στο ραδιο πρωινή είναι 9.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.

0: Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματός σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνία. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
1: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
2: Εγώ το φρόντισα.
1: Τι έκανες δηλαδή?
2: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
1: Ακούγεται καλό.
2: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
1: Παθητικό κτίριο, ε.
2: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
1: Αναλαμβάνουμε επίσης
2: έκδοση αδειών, μελέτες,
1: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
2: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
1: έκδοση πιστοποιητικών.
2: Partners ESCO.
1: Δαγκλή 24, Καβάλα.
2: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
3: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
3: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
4: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
3: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα? Χωρίς κούπα καφέ? Χωρίς μπακετούλα special? Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι, λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
6: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
7: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 9:30.
8: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ, η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511-102-852 και 6971-644-260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698-556-6204.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά. Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
12: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
11: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
13: Ξεκίνα τη μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ, το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνη 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510-241010 και 6940-5303-58.

0: χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
1: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
0: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
1: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
0: Βουδουλάκη.
1: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
0: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
1: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
0: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
2: Σε θέλω για μια ζωή.
3: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
2: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
3: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
4: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
0: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
1: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
0: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
0: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
0: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
0: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
0: Τηλέφωνο 2592062472.
1: Σκλαρίς. Και ημέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνίστη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27, 69 78 30, 44 44, 69 77 35, 53 77.
0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης.
1: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
7: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251 251 1022.
8: Πάλι ψήνεσαι στον ήλιο.
9: Ψήνομαι, αλλά για τέντα Αφή Παπαντονίου.
8: Καλά κάνεις, γιατί χωρίς τέντα ψηθήκαμε.
10: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Με στυλ και ποιότητα για προστασία 100% από τις κλιματικές συνθήκες.
11: Τέντες, κασετίνες, τεντοπέργολες, βιοκλιματικές πέργολες, ζελατίνες, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί σόμφι.
10: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Για σένα που δεν θέλεις ένα μπαλκόνι εκτεθειμένο στον ήλιο ή τη βροχή. Για σένα που θέλεις ένα ασφαλές στέγαστρο για το όχημά σου. Και για σένα που θέλεις αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο στις περσίδες σου.
11: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Χρυσοστόμου Σμύρνη 24, Ραψάνη. Και στο afipavlapapandoniou.gr. Τηλέφωνο 2510-250-565.
12: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 10.
13: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τα sold out live τους στο Δημόνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στην Καβάλα. Παρασκευή 8 Μαΐου στον Μυροβόλο Άνοιξης. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
14: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
15: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και Σία Ωμικρον Ε, 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.

0: Φέτος η πηξίδα δείχνει ποτό Θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina. Εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός. Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματός σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνία. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
1: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
1: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
2: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
1: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
4: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζατζίδης. Και έχει Καζατζίδης Α και Σία ΩΕ. Μισός αιώνας εμπειρίας. Θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζατζίδης Α και Σία ΩΕ. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-244019. Καζατζίδης Α και Σία, ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
5: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατοίκον».
6: Ξεκίνα την μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ, το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνης 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510-241010 και 6940-530358.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά. Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
8: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Dizen, Japan Racing, ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
9: Ράδιο Πρωινή 93,7.
10: Η ώρα στο Ράδιο Πρωινή είναι 10:30.
11: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
12: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
11: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
12: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
11: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές στις μεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
12: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
11: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με τούβλα, Ήτονγκ, γυψοσανίδες.
12: Εμπόριο Μαμαλούκας.
11: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
12: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
11: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510-2424-84.
13: Μαμαλούκας. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση.

0: Πάλι ψήνεσαι στον ήλιο.
1: Ψήνομαι, αλλά για τέντα Αφή Παπαντονίου.
0: Καλά κάνεις, γιατί χωρίς τέντα ψηθήκαμε.
1: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Με στυλ και ποιότητα για προστασία 100% από τις κλιματικές συνθήκες.
0: Τέντες, κασετίνες, τεντοπέργολες, βιοκλιματικές πέργολες, ζελατίνες, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί σόμφι.
1: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Για σένα που δεν θέλεις ένα μπαλκόνι εκτεθειμένο στον ήλιο ή τη βροχή. Για σένα που θέλεις ένα ασφαλές στέγαστρο για το όχημά σου. Και για σένα που θέλεις αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο στις περσίδες σου.
0: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Χρυσοστόμου Σμύρνης 24, Ραψάνη. Και στο afipavlapapandoniou.gr. Τηλέφωνο 2510 250 565.
2: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
3: Εγώ το φρόντισα.
2: Τι έκανες δηλαδή?
3: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
2: Ακούγεται καλό.
3: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
2: Παθητικό κτίριο, ε.
3: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
2: Αναλαμβάνουμε επίσης
3: έκδοση αδειών, μελέτες,
2: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
3: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
2: έκδοση πιστοποιητικών.
3: Partners ESCO.
2: Δαγκλή 24, Καβάλα.
3: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
4: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
5: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης.
6: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
7: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
8: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
7: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Αν σου έλειψε το καλό φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ήρθε η στιγμή. Στο Σαρί, στη Νέα Ηρακλίτσα. Φρέσκο ψάρι, με ζεδάκια στη μέση και φυσικά κρασί ή ουζάκι. Στο Σαρί, για στιγμές που μένουν. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ.
14: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνί στη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27 69 78 30 44 44 69 77 35 53 77.
15: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
16: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
15: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
17: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
18: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και Σία Ωμικρον Ε, 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
19: 1 κιλό παράδοση, 2 κιλά γεύση και μπόλικο μεράκι. Αυτή είναι η συνταγή μας. Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις. Με αγάπη και αφοσίωση χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά για να σας προσφέρουμε γλυκές απολαύσεις που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και πάντα με ποιότητα, γιατί είναι η δική μας παράδοση. Βρείτε τη γεύση της απόλαυσης κάθε στιγμή της ημέρας στα Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Στην Καβάλα, σε 2 γλυκά σημεία. Με τιμές προσφοράς στις τούρτες γενεθλίων, Ερυθρού Σταυρού και Σπετσών στον Άγιο Νικόλαο και στη Χρυσούπολη. Παραγγελίες και στην ιστοσελίδα της Volt ή του eFood.
20: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 11.

Το Σαββατοκύριακο. Πετάμε στον αέρα. Ραδιο πρωί 93,7.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.

0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
1: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
1: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
1: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
1: Τηλέφωνο 2592062472.
0: Σκλαρίς. Και ημέρα ξεκινά νόστιμα.
2: Ξεκίνα την μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνης 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510 2410 10 και 6940 5303 58.
1: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
1: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
1: Βουδουλάκη.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
1: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
1: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
4: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
4: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
5: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
4: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
5: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
7: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
6: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
0: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511 102 852 και 6971 644 260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698 556 62 04.
11: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
12: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 11:30.

0: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνί στη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27, 69 78 30, 44 44, 69 77 35 53 77.
1: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
2: Αν σου έλειψε το καλό φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ήρθε η στιγμή. Στου Σαρί, στη Νέα Ηρακλίτσα. Φρέσκο ψάρι, με ζεδάκια στη μέση και φυσικά κρασί ή ουζάκι. Στου Σαρί, για στιγμές που μένουν. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ.
3: Φέτος, η Πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort, το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina, εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
4: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών, όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
5: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και Σία Ωμικρον Ε, 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
7: Πάλι ψήνεσαι στον ήλιο.
8: Ψήνομαι, αλλά για τέντα Αφή Παπαντονίου.
7: Καλά κάνεις, γιατί χωρίς τέντα ψηθήκαμε.
8: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Με στυλ και ποιότητα για προστασία 100% από τις κλιματικές συνθήκες.
9: Τέντες, κασετίνες, τεντοπέργολες, βιοκλιματικές πέργολες, ζελατίνες, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί σόμφι.
8: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Για σένα που δεν θέλεις ένα μπαλκόνι εκτεθειμένο στον ήλιο ή τη βροχή. Για σένα σένα που θέλεις ένα ασφαλές στέγαστρο για το όχημά σου. Και για σένα που θέλεις αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο στις περσίδες σου.
9: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Χρυσοστόμου Μύρνη 24, Ραψάνη. Και στο afipavlapapandoniou.gr. Τηλέφωνο 2510-250-565.
10: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίσος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 12.
14: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
15: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
14: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
15: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
14: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές τσιμεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
15: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
14: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με τούβλα, ήτονγκ, γυψοσανίδες.
15: Εμπόριο Μαμαλούκας.
14: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
15: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
14: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510-2424-84.
16: Μαμαλούκας, τώρα υπό νέα διεύθυνση.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.

0: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
1: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Erotel Galaxy Hotel.
1: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
2: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
1: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματός σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνία. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
4: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
7: Εγώ το φρόντισα.
6: Τι έκανες δηλαδή?
7: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
6: Ακούγεται καλό.
7: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
6: Παθητικό κτίριο, ε.
7: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
6: Αναλαμβάνουμε επίσης
7: έκδοση αδειών, μελέτες,
6: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
7: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
6: έκδοση πιστοποιητικών.
7: Partners ESCO.
6: Δαγκλή 24, Καβάλα.
7: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
8: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμασης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμασης.
9: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
10: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
11: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
10: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
12: Ξεκίνα τη μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ, το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμους Μύρνης 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510 2410 10 και 6940 5303 58.
13: Ράδιο Πρωινή 93,7.
14: Η ώρα στο Ράδιο Πρωινή είναι 12 και μισή.

0: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνί στη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27 69 78 30 44 44 69 77 35 53 77.
1: Αν σου έλειψε το καλό φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ήρθε η στιγμή. Στο Σαρί, στη Νέα Ηρακλίτσα. Φρέσκο ψάρι, με ζεδάκια στη μέση και φυσικά κρασί ή ουζάκι. Στο Σαρί, για στιγμές που μένουν. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ.
2: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τα sold out live του στο Δημόνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στην Καβάλα. Παρασκευή 8 Μαΐου στον Μυροβόλο Άνοιξης. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats, ζήστε το live.
3: Πάλι ψήνεσαι στον ήλιο.
4: Ψήνομαι, αλλά για τέντα Αφή Παπαντονίου.
3: Καλά κάνεις, γιατί χωρίς τέντα ψηθήκαμε.
4: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Με στυλ και ποιότητα για προστασία 100% από τις κλιματικές συνθήκες.
5: Τέντες, κασετίνες, τεντοπέργολες, βιοκλιματικές πέργολες, ζελατίνες, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί σόμφι.
4: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Για σένα που δεν θέλεις ένα μπαλκόνι εκτεθειμένο στον ήλιο ή τη βροχή. Για σένα που θέλεις ένα ασφαλές στέγαστρο για το όχημά σου. Και για σένα που θέλεις αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο στις περσίδες σου.
5: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Χρυσοστόμου Σμύρνης 24, Ραψάνη. Και στο afipavlapapandoniou.gr. Τηλέφωνο 2510 250 565.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
9: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
10: Πρωινή news.gr. Ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα νέα της Καβάλας και ακούστε ζωντανά το ραδιόφωνο της πρωινής.

Σάββατο και Κυριακή σταματάει η λογική και αρχίζει η μουσική. 93,7 πρωινή FM. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και Σία Ωμικρον Ε, 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματό σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνία. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
3: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα. Ελευθερίου Βενιζέλου 19 στο 2511-102-852 και 6971-644-260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698-556-6204.
4: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
5: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sale Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
4: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
6: Φέτος η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort, το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina, εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
7: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
8: Ο χώρος σου,
6: η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
8: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
6: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
8: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
6: Βουδουλάκη.
8: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
6: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
8: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
6: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
9: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 1:30.

0: Αν σου έλειψε το καλό φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ήρθε η στιγμή. Στο Σαρί, στη Νέα Ηρακλίτσα. Φρέσκο ψάρι, με ζεδάκια στη μέση και φυσικά κρασί ή ουζάκι. Στο Σαρί, για στιγμές που μένουν. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ.
1: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
2: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
1: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
3: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 2.
4: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνί στη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27, 69 78 30, 44 44, 69 77 35, 53 77.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών, όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη, Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
7: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης.
8: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στον νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
9: Ράδιο Πρωινή 93,7.

0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
1: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
1: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
1: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
1: Τηλέφωνο 2592062472.
0: Σκλαρίς. Και ημέρα ξεκινά νόστιμα.
1: Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματός σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνία. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
4: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζατζίδης. Και έχει Καζατζίδης Α και Σία Ωμικρον Ε. Μισός αιώνας εμπειρίας. Θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζατζίδης Α και Σία Ωμικρον Ε. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-244019. Καζατζίδης Α και Σία, Ωμικρον Ε. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
5: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας. Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
7: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 2:30.
8: Το μέλλον κάθε επιχείρησης είναι ψηφιακό και είναι εδώ. manbiz.gr. Δώστε στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να τη γνωρίσουν όλοι μέσα από μια άρτια, σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρικές ιστοσελίδες, e-shops, digital marketing. Με πλήρη υποστήριξη και σωστή διαχείριση από ένα δυνατό team συνεργατών. manbiz.gr. Το μέλλον της επιχείρησής σας είναι εδώ και είναι ψηφιακό.

0: εκείνα τη μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνη 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510 241010 και 6940-530358.
1: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
2: Ένα κιλό παράδοση, 2 κιλά γεύση και μπόλικο μεράκι. Αυτή είναι η συνταγή μας. Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις. Με αγάπη και αφοσίωση χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά για να σας προσφέρουμε γλυκές απολαύσεις που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και πάντα με ποιότητα, γιατί είναι η δική μας παράδοση. Βρείτε τη γεύση της απόλαυσης κάθε στιγμή της ημέρας στα Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Στην Καβάλα, σε 2 γλυκά σημεία, με τιμές προσφορά στις τούρτες γενεθλίων, Ερυθρού Σταυρού και Σπετσών στον Άγιο Νικόλαο και στη Χρυσούπολη. Παραγγελίες και στην ιστοσελίδα της Volt ή του eFood.
3: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 3.
1: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
4: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
1: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
4: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
1: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές στις μεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
4: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
1: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με τούβλα. Ήτονγκ γυψοσανίδες.
4: Εμπόριο Μαμαλούκας.
1: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
4: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
1: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510 2424 84.
5: Μαμαλούκας. Τώρα υπό νέα διεύθυνση.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2515-316-781.
1: 45 χρόνια τα δουλεύω τα υλικά της Ιζωμάτ. Φουλ αξιοπιστία, φουλ ποιότητα. Και την τελευταία 20ετία για εξωτερική θερμομόνωση δουλεύω μόνο τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Στα σύν των συστημάτων Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ είναι η μεγάλη αντοχή στο χρόνο, η πλούσια επιλογή τελικών υφών και αποχρώσεων στον τελικό σοβά και τα 10 χρόνια εγγύησης. Επιπλέον η εταιρεία έκανε ειδική εκπαίδευση σε όλο το συνεργείο μου για τη σωστή και γρήγορη τοποθέτηση των συστημάτων, ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει. Οπότε εγώ, ως πιστοποιημένο συνεργείο, προτείνω στους ιδιοκτήτες μόνο Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ και ξέρω πως όλα θα πάνε τέλεια. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Ε, όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
3: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
6: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τα sold out live τους στο Δημόνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στην Καβάλα. Παρασκευή 8 Μαΐου στον Μυροβόλο Άνοιξης. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
7: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 3:30.

0: Στην Ιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
1: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς τη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
2: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
0: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
2: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
0: Βουδουλάκη.
2: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
0: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
2: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
0: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
4: But first, coffee.
3: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
9: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
2: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
0: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 4.
10: 9-7. Ράδιο πρωινή. Ράδιο πρωινή 93,7.

Το Σαββατοκύριακο. Πετάμε στον αέρα. Ραδιο πρωί 93,7.

Σαββατοκύριακο στο Ράδιο Πρωινή. Ράδιο Πρωινή 93,7. Ασταμάτητη μουσική.

0: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
1: Εγώ το φρόντισα.
0: Τι έκανες δηλαδή?
1: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
0: Ακούγεται καλό.
1: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
0: Παθητικό κτίριο, ε.
1: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης
1: έκδοση αδειών, μελέτες,
0: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
1: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
0: έκδοση πιστοποιητικών.
1: Partners ESCO.
0: Δαγκλή 24, Καβάλα.
1: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
2: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιέστε την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνης 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510 24 10 10 και 6940 5303 58.
5: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
5: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
6: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
5: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαριγοπούλου, Τσοπαναρέι, Διπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
8: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 4:30.
9: Το μέλλον κάθε επιχείρησης είναι ψηφιακό και είναι εδώ. manbiz.gr. Δώστε στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να τη γνωρίσουν όλοι μέσα από μια άρτια, σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρικές ιστοσελίδες, e-shops, digital marketing. Με πλήρη υποστήριξη και σωστή διαχείριση από ένα δυνατό team συνεργατών. manbiz.gr. Το μέλλον της επιχείρησής σας είναι εδώ και είναι ψηφιακό.

Σαββατοκύριακο στο Ράδιο Πρωινή. Ράδιο Πρωινή 93,7.

0: ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
1: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
0: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511 102 852 και 6971 644 260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698 556 6204.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζατζίδης. Και έχει Καζατζίδης Α και Σία ΩΕ. Μισός αιώνας εμπειρίας. Θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζατζίδης Α και Σία ΩΕ. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-244019. Καζατζίδης Α και Σία, ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
7: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
8: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
7: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
8: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
7: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές τσιμεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
8: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
7: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με τούβλα, ίτονγκ, γυψοσανίδες.
8: Εμπόριο Μαμαλούκας.
7: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
8: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
7: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510-2424-84.
9: Μαμαλούκας, τώρα υπό νέα διεύθυνση.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.

0: καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο. Ξυπνάς τη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τα sold out live τους στο Δημόνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στην Καβάλα. Παρασκευή 8 Μαΐου στον Μυροβόλο Άνοιξης. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats, ζήστε το live.
2: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
3: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
4: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 5:30.

Το Σαββατοκύριακο. Πετάμε στον αέρα. Ραδιοφωνή 93,7.

Σαββατοκύριακο στο Ράδιο Πρωινή. Ράδιο Πρωινή 93,7. Ασταμάτητη μουσική.

0: χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
1: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 6.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και Σία ΩΕ, 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
4: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
4: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
4: Βουδουλάκη.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
4: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
4: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί. Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επίγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 2592062472.
6: Σκλαρίς. Και ημέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
9: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
8: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
10: Ράδιο Πρωινή 93,7.

Σάββατο και Κυριακή σταματάει η λογική και αρχίζει η μουσική. 93,7 πρωινή FM. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
0: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
1: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
0: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
1: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Φέτος η Πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina, εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
0: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
3: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίσος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 6:30.
0: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
5: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
0: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
5: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
0: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές στις μεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
5: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
0: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με τούβλα. Ήτονγκ, γυψοσανίδες.
5: Εμπόριο Μαμαλούκας.
0: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
5: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
0: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510 2424 84.
6: Μαμαλούκας. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση.

0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
1: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
1: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
1: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
1: Τηλέφωνο 2592062472.
0: Σκλαρίς. Και ημέρα ξεκινά νόστιμα.
2: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
8: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 7.
9: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511 102 852 και 6971 644 260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698 556 6204.
10: Ένα κιλό παράδοση, 2 κιλά γεύση και μπόλικο μεράκι. Αυτή είναι η συνταγή μας. Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις. Με αγάπη και αφοσίωση χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά για να σας προσφέρουμε γλυκές απολαύσεις που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και πάντα με ποιότητα, γιατί είναι η δική μας παράδοση. Βρείτε τη γεύση της απόλαυσης κάθε στιγμή της ημέρας στα Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Στην Καβάλα, σε 2 γλυκά σημεία, με τιμές προσφορά στις τούρτες γενεθλίων, Ερυθρού Σταυρού και Σπετσών στον Άγιο Νικόλαο και στη Χρυσούπολη. Παραγγελίες και στην ιστοσελίδα της Volt ή του eFood.
11: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επίγοντα περιστατικά, όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
3: Πάλι ψήνεσαι στον ήλιο.
12: Ψήνομαι, αλλά για τέντα Αφή Παπαντονίου.
3: Καλά κάνεις, γιατί χωρίς τέντα ψηθήκαμε.
12: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Με στυλ και ποιότητα για προστασία 100% από τις κλιματικές συνθήκες.
13: Τέντες, κασετίνες, τεντοπέργολες, βιοκλιματικές πέργολες, ζελατίνες, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί σόμφι.
12: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Για σένα που δεν θέλεις ένα μπαλκόνι εκτεθειμένο στον ήλιο ή τη βροχή. Για σένα που θέλεις ένα ασφαλές στέγαστρο για το όχημά σου. Και για σένα που θέλεις αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο στις περσίδες σου.
13: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Χρυσοστόμου Σμύρνης 24, Ραψάνη. Και στο afipavlapapandoniou.gr. Τηλέφωνο 2510-250-565.
14: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνίστη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27, 69 78 30, 44 44, 69 77 35 53 77.
15: Ράδιο Πρωινή 93,7.
16: Το μέλλον κάθε επιχείρησης είναι ψηφιακό και είναι εδώ. Manbiz.gr. Δώστε στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να τη γνωρίσουν όλοι μέσα από μια άρτια, σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρικές ιστοσελίδες, e-shops, digital marketing. Με πλήρη υποστήριξη και σωστή διαχείριση από ένα δυνατό team συνεργατών. Manbiz.gr. Το μέλλον της επιχείρησής σας είναι εδώ και είναι ψηφιακό.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.

0: Φέτος η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina. Εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
1: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
2: Εγώ το φρόντισα.
1: Τι έκανες δηλαδή?
2: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
1: Ακούγεται καλό.
2: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
1: Παθητικό κτίριο, ε.
2: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
1: Αναλαμβάνουμε επίσης
2: έκδοση αδειών, μελέτες,
1: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
2: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
1: έκδοση πιστοποιητικών.
2: Partners ESCO.
1: Δαγκλή 24, Καβάλα.
2: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
0: Ξεκίνα την μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ, το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνη 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510 24 10 10 και 6940 5303 58. Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης.
4: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Βερτέκο, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 836 242.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 7:30.
0: 9:07. Ράδιο πρωινή.

0: Αν σου έλειψε το καλό φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ήρθε η στιγμή. Στο Σαρί, στη Νέα Ηρακλίτσα. Φρέσκο ψάρι, με ζεδάκια στη μέση και φυσικά κρασί ή ουζάκι. Στο Σαρί, για στιγμές που μένουν. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ.
1: Το μέλλον κάθε επιχείρησης είναι ψηφιακό και είναι εδώ. Manbiz.gr. Δώστε στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να τη γνωρίσουν όλοι μέσα από μια άρτια, σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρικές ιστοσελίδες, e-shops, digital marketing. Με πλήρη υποστήριξη και σωστή διαχείριση από ένα δυνατό team συνεργατών. Manbiz.gr. Το μέλλον της επιχείρησής σας είναι εδώ και είναι ψηφιακό. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.

Σαββατοκύριακο στο Ράδιο Πρωινή. Ράδιο Πρωινή 93,7.

0: το Σαββατοκύριακο.
1: Keep it up.
0: Πετάμε στον αέρα. Ραδιο πρωινή 93,7.

0: παιδιά σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 8:30.
6: Ράδιο πρωινή 93,7.

του μήνα. Βγαίνω από το σπίτι για να σπάσει η ρουτίνα. Χαμογελάω και χαζεύω μια βιτρίνα. Μέσα από το τζάμι της χαμογελώ να δω. Κόσμος περνάει, αλήθειες ψέματα απλά τα προσπερνάει. Κι αναρωτιέμαι τόσος κόσμος πια που πάει.

0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Keep it up.
0: Πετάμε στον αέρα. Ραδιο πρωινή 93,7.

Πετάμε στον αέρα. Ραδιο πρωινή 93,7.

it sounds. I don't care how it sounds.

0: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα από την Καβάλα. Έχουμε πάρει σκόπελο.
0: Σκόπελο.
1: Τι κάνετε? Honey, honey, touch me, baby. Στη Σκόπελο δεν γυρίστηκε η ταινία Μάμα Μία. Μάμα Μία, here I go again.
0: My, my, how can I resist ya? Στη Σκόπελο, μάλιστα. Μάμα Μία, does it show again?
1: My, my, just how much I missed ya. Εκείνο το εκκλησάκι που γίνεται, που παραλίγο να γίνει ο γάμος, που ανεβαίνεις ψηλά, πού είναι?
0: Η Παναίτσα είναι, γιόρταζε προχθές.
1: Καλημέρα σας, τον κύριο Γιώργο θα ήθελα.
2: Ο ίδιος.
1: Κύριε Γιώργο, καλημέρα, τηλεφωνώ από Καβάλα. Ναι. Γενικόπουλος Περικλής λέγομαι, μπορώ να σας απασχολήσω για λίγο?
2: Τι λέγεται? Μαμα μία. Με το γύρισμα Μάμα Μία.
1: Έλα, μ' ακούτε τώρα?
2: Ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι.
1: Ναι, μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι. Ναι, μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι. Ναι.
1: Ναι.
2: Εκεί δεν υπάρχουν ταβέρνες.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μια παραλία η οποία είναι η συγκεκριμένη παραλία, το οποίο δεν έχει τίποτα ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ναι, μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, μάλιστα.

93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.